0: to coast, north to south. Yeah. This is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία από Λεμεσόν.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.

0: coast, north to south. Yeah. This is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία από Λεμεσόν.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.

0: FM Cyprus. 98.5 Pure Rock for Paphos.
1: You've built a life in Cyprus, but have your finances kept up? Whether you have UK pensions, international investments, or savings sitting idle, Skybound Wealth Europe helps expatriates across Cyprus make smarter financial decisions. Our experienced advisors provide tailored investment and retirement planning designed for your international lifestyle. Visit skyboundwealth.com and discover how we can help you plan with confidence. That's skyboundwealth.com or call us on 23000401.
2: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τα ψώνια σου στην Παφό? Kings Avenue Mall. Πάνω από 130 καταστήματα με επώνυμες εμπορικές αλυσίδες, εστιατόρια, καφετέριες, κινηματογραφικές αίθουσες, χώρους αναψυχής και διασκέδασης για σένα και την οικογένειά σου είναι στη διάθεσή σου. Kings Avenue Mall. All and more. Μάθε περισσότερα στο kingsavenuemall.com.
3: Τα νέα Doritos Loaded από τα KFC έφτασαν και δεν είναι απλά Loaded. Είναι τέρμα Loaded. Crunchy Doritos.

0: Water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26322095. Lachi Charters, part of the Lachi Water Sports Group.
1: Η ζωή μπορεί να γίνει πολύ δύσκολη κάποιες φορές, αλλά δεν είσαι μόνος. Οι εθελοντές του Cyprus Samaritans είναι εδώ για εσένα. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Κάλεσέ μας καθημερινά από τις 4 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα και μίλησε με έναν εθελοντή που θα σε ακούσει πραγματικά. Όλες οι κλήσεις είναι απολύτως εμπιστευτικές. Μίλησέ μας για ό,τι σε απασχολεί. Θα σε βοηθήσει να νιώσεις καλύτερα. Cyprus Samaritans. Ακούμε και δεν κρίνουμε. Τηλέφωνο επικοινωνίας 8000 77 73.

0: FM Cyprus. It's the Late Morning Show with Daryl.
1: Sponsored by Peter Morton Removals and Olugio Property Sales and Rentals. Only on Rock FM Cyprus.
2: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΑΠΑΠΗ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΑΠΑΠΗ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 25
3: Water is part of every moment at home, from your first sip in the morning to the last glass at night. That's why thousands of families across Cyprus trust Karma Water. With certified water filtration systems, reverse osmosis and water softeners, Karma Water delivers clean, pure, safe water you can rely on every day. Expert advice, professional installation, ongoing support you can trust. Make the change to better water today. Call free 80,880 or visit karmawatercy.com. Karma Water. Water you trust for the people you love.
4: Are you facing pipe and drain problems? Does the idea of digging and breaking walls and tiles for repairs terrify you? Green Moles is here for your peace of mind, offering trenchless, no-dig pipe repairs, internal video inspection for pipelines, and drain cleaning and unblocking. So, before you start digging, call Green Moles on 700 7008 or visit greenmoles.com to find out how, with the best equipment, qualified experts and highest quality materials, Green Moles can provide the finest results with warranty on all repairs. Green Moles, zero digging and zero inconvenience.
5: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
6: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
7: Are you looking for a cozy location serving fresh fish and chips, hot and cold sandwiches, homemade pies, puddings, desserts and more? Fridays in Coral Bay is the right place for you, offering you traditional fish and chips and English bakery homemade products. Open every day from 8 till 3 and 5.30 to 9, except Sundays. Find us in Coral Bay, 100 metres after Coral Bay Beach. Call us on 96695012. Fridays in Coral Bay.
8: All you need is love.
9: All you need is love, love.
8: And Rock FM Cyprus.
9: Love is all you need.
0: 7 days a week, morning till night. Woo! Rock FM Cyprus.

0: όμορφο μεσημεράκι Τρίτης, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους, καλώς στο παρεάκι. Πίσω από το μικρόφωνο για τις επόμενες δύο ώρες μέχρι τις 5, Φέη Δημητριάδου. Έτοιμοι, πανέτοιμοι να ξεκινήσουμε το Rush Hour. Ελάτε στην παρέα του Rock FM Cyprus και σας υπόσχομαι ότι θα περάσουμε υπέροχα και σήμερα. Θα ακούσουμε αγαπημένες μουσικές, θα πούμε διάφορα νεάκια, θα φτιάξουμε τη διάθεση. Έρχονται πολλά και ωραία events που ξεκινάνε αυτή την εβδομάδα. Ήδη από αύριο θα τα πούμε όμως όλα εδώ σιγά σιγά μέσα στο επόμενο 2ωρο. Πάμε να ξεκινήσουμε παιδιά, Rush Hour εδώ στον Rock FM Cyprus. Καλή μας ακρόαση!
1: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

0: coast, north to south, this is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία Πολεμέτσον.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby!
0: Rock FM Cyprus.

Πώς τα κατάφερα και κρύωσα, δεν ξέρω τι να σας πω. Πάντως, αν με ακούτε έτσι λίγο περίεργα, είναι επειδή είναι κλειστή σχεδόν η μύτη. Εντάξει, η φωνή δεν έχει κλείσει ακόμα. Πονοκέφαλο έχω, άστε να πάνε. Ελπίζω να είστε καλά, ελπίζω να σας πετυχαίνω εσάς καλά τουλάχιστον. Στην υγεία, ρε παιδάκι μου, πρώτα απ' όλα αυτό έχει σημασία, σωστά. Και όλα τα υπόλοιπα θα έρθουνε. Λοιπόν, ας τα αφήσω αυτά στην άκρη τώρα, διότι μέχρι να έρθουν όλα τα άλλα, τι έρχεται, τι καταφτάνει αύριο. Cyprus Rocks is coming από αύριο μέχρι και τις 7 Οκτωβρίου, λοιπόν. Πρωταράς, γίνεται το σημείο συνάντησης για όλους εμάς τους rock fans και φυσικά ο Rock FM Cyprus θα βρίσκεται εκεί live. Είμαστε ήδη σε festival mode, 7 ολόκληρες ημέρες με πολύ rock, live μουσική και πολύ Cyprus Rocks. Αν δεν έχετε κάνει ακόμη τις απαραίτητες κινήσεις, cyprusrocks.co.uk, πρόγραμμα και εισιτήρια, εκεί πέρα θα τα βρείτε. Πάμε όμως εμείς, συνεχίζουμε μουσικά. Και μόλις επιστρέψω, θα ξεφυλίσουμε λίγο το ημερολόγιο για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Εδώ, στον Rock FM Cyprus και το Rush Hour.

0: The Rush Hour, sponsored by Kiriakou Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canning on Rock FM Cyprus.
1: You know it's true. Everything we do it for you. Kiriakou Full Page Bookshop. Everything about stationery, art and hobby materials, school and office supplies, greeting cards, and of course, a big collection of books. Kiriakou Full Page Bookshop, with plenty of parking in the back and animal friendly. 30 Elados Avenue in Paphos. Telephone 26822850.
2: Introducing our state-of-the-art heat pumps and infrared heating panels. ITOS plus Property Solutions is not just about products. We're here about solutions. Worried about energy bills? Fear not. We offer free energy surveys to ensure you're getting the most bang for your buck. ITOS plus Property Solutions, your year-round comfort commanders. ITOSmanagement.com.
3: Welcome to Harris Bar and Tavern. Whether it's breakfast, lunch, or dinner, join Harris Bar for great food and drinks and the warmest hospitality from Savas and his team. Enjoy unforgettable nights with live music, DJs, and special events. Find us on the main road to Paya, Paphos, or call 26621058. Harris Bar and Tavern, where local flavor meets great fun.
4: Cruise along the Akamas aboard a luxury private sailing or motor yacht. Whether it is a special occasion or just because. With catering and water sports packages available and charters for all group sizes. Champagne breakfast or sunset cruises. Our team are here to make your dreams into memories. For more details, contact our team on 26322095. Lachie Charters, part of the Lachie Water Sports Group.
5: ProAct Partnership Expatriate Advice. For family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. ProAct Know How. See, hear or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business and investment. Visit proactpartnership.com. ProAct Know How. Looking forward. Call us on 26819424.
6: Cyprus Rocks Festival 2026. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 7 Οκτωβρίου. Οι καλύτερες rock cover bands έρχονται να μας ξεσηκώσουν σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα με μουσική από Guns N' Roses, Queen, Aerosmith, Foo Fighters, Fleetwood Mac, The Who και πολλές άλλες. Θα βρίσκονται επί σκηνής στην περιοχή Περνέρα στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, καθώς επίσης και για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τις ημερομηνίες, μπείτε στο cyprusrocks.co.uk ή στο ticketbox.com. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus. Είσαι έτοιμος για την απόλυτη πρόκληση? Το Leptos Cyprus International 4-Day Challenge ξεκινά στις 26 Νοεμβρίου με διαδρομή 6 χιλιόμετρων. Συνεχίζει στον Ακάμα με 11 χιλιόμετρα ανηφορική διαδρομή και ημιμαραθώνιο και κορυφώνεται στις 29 Νοεμβρίου με τον αγώνα 10 χιλιόμετρων στην πόλη της Πάφου που είναι ανοιχτή η συμμετοχή για όλους. Τέσσερις μέρες, τέσσερις αγώνες, μία εμπειρία ζωής. Μπες στο cypruschallenge.com ή κάλεσε στο 26 880 877. Χορηγή Υφυπουργείου Τουρισμού και Όμιλος Λεπτός. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
0: Rock FM

Πάμε να συνεχίσουμε το ραζαωράκι ξεφυλίζοντας το ημερολόγιο στην ιστορία της μουσικής και πρώτη στάση θα κάνουμε στο 1976. Ανήμερα των γενεθλίων του, ο άτιμος αυτός ο Τζέρι Λι Λιούις πυροβολεί κατά λάθος τον μπασίστα του. Ναι παιδιά, καλά ακούσατε. Τι να σας πω, πυροβολούσε μία πόρτα τώρα για να γιορτάσει. Έτσι για την πλάκα του ρε παιδί μου, αυτός ήταν και λίγο τρελάρας, δεν ήταν στα πολύ καλά του, okay. Έριχνε λοιπόν με το πιστόλι του στην πόρτα ενός γραφείου και μία από τις σφαίρες πέτυχε στο στήθος τον μπασίστα του, τον Norman Owens. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Ο Owens επέζησε, okay, και αργότερα εννοείται έκανε μήνυση στον Lewis. Βέβαια. Ενώ από την άλλη θα πάμε 29 Σεπτεμβρίου του 1967 και στα αγαπημένα μας σκαθάρια, τα οποία εκείνη την ημέρα βάζουν τον Σέξπιρ μέσα σε ένα τραγούδι τους. Στα στούντιο του Abbey Road, οι Beatles έκαναν το mix του I Am The Walrus. Στο τραγούδι, αν το θυμάστε, ακούγεται ένα ραδιόφωνο που αλλάζει σταθμούς και που τελικά πέφτει σε μια παραγωγή του BBC με τον King Lear του Shakespeare. Υπάρχει όμως και ένα ακόμα ωραίο fact σε αυτήν την ιστορία, ότι ο Lennon έγραψε μέρος των στίχων σκόπιμα να είναι ασυνάρτητο, γιατί έμαθε ότι ένας δάσκαλος στο παλιό του σχολείο έβαζε τους μαθητές να αναλύουν τους στίχους των Beatles και σου λέει όχι φίλε, δεν θα το κάνεις τόσο εύκολα. Προσπάθησε τώρα να τους δώσεις εσύ εξήγηση για αυτήν την ασυναρτησία.

Όμορφα και ωραία εδώ περνάμε το μεσημέρι της Τρίτης μας. Rock FM Cyprus συντονισμένη και συνεχίζουμε εννοείται το Rush Hour. Είμαι η Φέη Δημητριάδου με παρέα βεβαίως τα βιβλιοπωλεία Κυριάκου, KB Κυριάκου Bookshop στη Λεμεσό και Κυριάκου Full Page στην Πάφο. Όχι μόνο για να βρούμε το επόμενο βιβλίο μας, αλλά και τη γραφική ύλη και ό,τι stationery χρειαζόμαστε για τα παιδιά μας, για το σχολείο, αλλά και για εμάς, για το γραφείο. Να υπενθυμίσω ότι περιμένουμε την επικοινωνία σας μέσα από τα social media και στο Facebook και στο Instagram, ενώ στο Viber μας στέλνετε τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε εσείς να μας πείτε στο 97 610 653. Υπενθυμίζω ότι έχουμε και τα voice messages που περιμένουμε από εσάς για να σας ακούσουμε στον αέρα, γιατί στον Rock FM Cyprus είμαστε όλοι μαζί, ένα ραδιόφωνο, μία φωνή.

0: Δεν μου λέτε ρε παιδιά, πόσο εύκολα γελάτε? Θέλετε λίγο γέλιο? Νομίζω ο καθένας μας θέλει γέλιο στη ζωή του, έτσι? Όχι βέβαια από αυτό που κάνουμε όταν κοιτάμε τους λογαριασμούς, όχι. Αλλά από το άλλο, το καλό, το κανονικό. Το 4ο International Comedy Festival έρχεται στη Λεμεσό από αύριο μέχρι και τις 4 του Οκτώβρη και θα έχουμε στη διάθεσή μας 5 μέρες με comedy, stand-up και πολύ πολύ γέλιο. Γιατί, εντάξει, ας είμαστε ειλικρινείς, το χρειαζόμαστε ρε παιδί μου. Για το πρόγραμμα, τους comedians και όλες φυσικά τις πληροφορίες επισκέπτεστε standardcomedy.com. Πάμε όμως τώρα στις μουσικές, επιστρέφω εγώ σε πολύ λίγο για να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα του Rush Hour εδώ στον Rock FM Cyprus.
1: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin. The clock is ticking. The 60 seconds update, powered by Green Air. Rock FM Cyprus.
2: The EU Council has approved the first five defence projects covering drones, maritime defence, space, air and missile defence, and the protection of the EU's eastern flank. Cyprus is participating in four of the five projects. The government is considering installing CCTV systems in all buses used by students as a permanent solution to delinquent behaviour on school routes. And finally, eligible families can now apply for state-owned building plots under a new housing scheme. Applicants will be selected on income and other criteria already set out.
1: The weather, sponsored by Aetos Property Management.
2: Today will be partly sunny with a chance of showers. The overnight forecast is for mainly clear skies with lows of 19 degrees.
3: Traffic report, next on Rock FM Cyprus.
2: Traffic is heavy on most major roads in all cities. Take care on the highways, and as always, please wear your seatbelts in the car.
3: Traffic report on Rock FM Cyprus. Brought to you by Tsebo E-Bikes. Ride smart, ride easy.
1: 60 seconds update on Rock FM Cyprus. The Brian Adams Show, exclusively on Rock FM Cyprus. Powered by Savino Rock Bar, Savino Live and Elite Pet Relocation and Elite Cat Hotel. Got time to rock? It's 4 p.m. Rock FM Cyprus.
4: Coming up next,
1: Rush Hour on Rock FM Cyprus.

0: Rock FM Cyprus, καλό μεσημεράκι σε όλους. Ο μήνας έχει 29, όπου να είναι τελειώνει. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε το Rush Hour. Δεύτερη ώρα μόλις ξεκίνησε, λίγο μετά τις 4 είμαστε. Είμαι η Φέη Δημητριάδου, μέχρι τις 5 εννοείται κρατάμε παρεούλα και σήμερα στο πιο αγαπημένο μας ραδιόφωνο, γιατί η μουσική μας ενώνει, αλλά κάποιες φορές μπορεί να κάνει και κάτι ακόμη πιο σημαντικό. Να ενώσει μια ολόκληρη κοινότητα για ένα καλό σκοπό. Rock FM Cyprus for a Cause φέρνει μαζί τους ακροατές, τοπικές επιχειρήσεις και φίλους του σταθμού για να στηρίξουμε σημαντικά community projects σε όλη την Κύπρο. Οπότε κάντε μία επίσκεψη στο site μας, εκεί μέσα θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες Rock FM Cyprus for a Cause, γιατί η μουσική μας ενώνει και πολλά καλά μπορούμε να κάνουμε μαζί.
1: The Rush Hour, brought to you by Kyriako Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin.

Λοιπόν, συνεχίζοντας εδώ πέρα το μεσημέρι της Τρίτης μας στο Rush Hour και τον Rock FM Cyprus, θα σας πάω σε ένα debate που πραγματικά έχει διχάσει. Ο iced coffee, ο παγωμένος ο καφές, σε συνέντευξη για δουλειά. Το ξέρετε εσείς ότι παίζει ρόλο με τι καφέ θα πας για συνέντευξη, του τύπου αν είναι ζεστός ή κρύος. Αρχικά να πω ότι εγώ επειδή είμαι millennial δεν νοείται να πήγαινα σε συνέντευξη δουλειάς με καφέ μαζί μου. Αλλά τέλος πάντων ας το προσπεράσουμε αυτό, boomer αισθάνομαι, γιατί η νέα γενιά το έχει ας πούμε διαφορετικά. Και αυτό το είδαμε στο TikTok. Βεβαίως εκεί πέρα άναψαν φωτιές, διότι σου λέει όλο και περισσότεροι υποψήφοι, κυρίως από την Gen Z, εμφανίζονται σε συνεντεύξεις κρατώντας ένα φρέντο ρε παιδάκι μου. Και κάποιοι εργοδότες λένε, συγγνώμη, έχεις έρθει συνέντευξη για δουλειά ή για brunch. Από την άλλη, υπάρχουν κάποιοι που λένε, παιδιά, οκ, είναι ένας καφές, δεν θα κρίνουμε τώρα τον άνθρωπο από το τι έχει μέσα στο ποτήρι. Και εδώ όμως έρχεται το ενδιαφέρον κομμάτι. Αν πας σου λένε με ζεστό καφέ, είσαι επαγγελματίας. Αν πας με φρέντο, είσαι χαλαρός. Άκου τώρα, εμάς ήτανε παιδιά, αν πας με καφέ, πάει τελείως, δεν υπάρχει περίπτωση να την πάρεις τη δουλειά, πας καλά ας πούμε. Α, έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Anyways, ευτυχώς οι μουσικές δεν αλλάζουν εδώ στον Rock FM Cyprus. Πάμε σε αυτές, επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

0: on Rock FM Cyprus, it will be 4:30 p.m. Brought to you by Tipota Upholstery Curtains and Blinds in Paea Paphos.
1: Καλώς ήλθατε στον κόσμο του βιβλίου. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. Ανακαλύψτε τη μεγάλη ποικιλία μας σε ελληνικά, αγγλικά και εκπαιδευτικά βιβλία, όπως και δεκάδες είδη σε γραφική ύλη για το σχολείο και το γραφείο. Βιβλιοπωλείο ΚΠ Κυριάκου. 45 χρόνια υπηρετεί πιστά το πνεύμα και τη γνώση. Έναντι δικαστηρίων, κοντά στον κυκλικό κόμβο του Αγίου Νικολάου. Στη Λεμεσό. Για παραγγελίες και κατοίκον παράδοση, καλέστε μας στο 2574-7555.
2: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
3: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
4: Every day, we push ourselves further. We give. We care. We keep going, even when we're running on empty. But sooner or later, the body whispers, enough. That's when you need a sanctuary, a comforting embrace that restores your strength so you can face tomorrow once again. Hypnos Gold Mattress by Everest. In a world that asks so much of you, take care of yourself. Sleep well. You deserve it. Hypnos Gold by Everest.
5: At Peter Morton Removals, we know moving is a huge decision and can be stressful. We also know your home contains many lifelong memories that may not seem much to others but mean the world to you. Peter Morton Removals. We are one of the most recommended removal and storage companies here in Paphos. International moves, local moves, storage, handling, packing and shipping are some of our specialities. Peter Morton Removals. Approved by the BAR, Move Assured and AIM. Call 269-23588 or visit petermortonremovals.com and plan your next move with Peter Morton Removals.
6: Focal Points, designed for life. We are the Cyprus supplier of UK brands Rangemaster, Falcon, Mercury, and from Italy we have Lofra cookers and appliances too. Quality brands at affordable prices. Find us at focalpoints.online or pop into our showroom for a friendly chat. Trust Focal Points.
7: Έφτασε, κυρίες και κύριοι. Η πρωταθλήτρια ομάδα του KFC σκοράρει ξανά με το Football Fist Bucket. Δύο μπέργκερς, δύο twisters, 8 hot wings, 8 crispy strips και 4 πατάτες μόνο 24,90. Μοιράσου την επιτυχία του Football Fist Bucket με την παρέα σου. KFC. It's finger licking good.
0: Wherever you are, poolside, roadside or seaside, take Rock FM Cyprus with you. Visit rockfmcyprus.com and listen online.

Rock FM Cyprus, the rock side of the island. Εδώ πέρα είμαστε συντονισμένοι. Φέη Δημητριάδου και Russ Hour συνεχίζουμε. Παρέα μας φυσικά έχουμε και την Royal Canin από τη Vita Trace, μία από τις πιο εξειδικευμένες και αναγνωρίσιμες βεβαίως εταιρείες παγκοσμίως στην παραγωγή τροφών για τα σκυλάκια μας και για τα γατάκια μας. Έτσι, να πούμε κάτι και για αυτά τα αγαπημένα μας παιδιά, γιατί με τα άλλα της Gen Z, τι να σας πω, άκρη εγώ δεν μπορώ να βγάλω 100%. Αυτά που λέγαμε για τον καφέ προηγουμένως, εδώ δέχομαι μηνύματα ότι όντως έτσι είναι, άκου εκεί, δεν θα πάω με καφέ και τι θα μου πει και δεν κατάλαβα γιατί να το δούνε κάπως και τα λοιπά. Εντάξει, εμείς δεν το είχαμε ρε παιδί μου καθόλου αυτό το πράγμα. Μια που λέμε όμως για επαγγέλματα, μείνετε συντονισμένοι παιδιά. Μετά τις μουσικές θα σας πω για ένα επάγγελμα που όλοι θα το ζηλεύαμε, που κατά κάποιο τρόπο όλοι το κάνουμε, ωστόσο δεν έχουμε σκεφτεί να πληρωνόμαστε γι' αυτό. Τι να σας πω, ίσως να το σκεφτεί η Gen Z. Μείνετε εδώ, Rock FM Cyprus και Russ Hour.

0: Επιστρέψαμε στο Rush Hour και τώρα αυτό που σας έλεγα προηγουμένως, θέλω να σας πω για αυτό το επάγγελμα που πραγματικά όλοι θα το ζηλεύαμε, διότι κατά κάποιο τρόπο όλοι το κάνουμε, απλά δεν πληρωνόμαστε γι' αυτό. Δεν χρειάζεται κάποιο ιδιαίτερο skill, δεν χρειάζεται καμία συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ένας 41χρονος Ιάπωνας έχει βγάλει περίπου τον τελευταίο χρόνο 80.000 ευρώ επειδή απλά υπάρχει. Δεν κάνει σχεδόν τίποτα. Ναι, καλά ακούσατε. Οι πελάτες του τον πληρώνουν για να είναι απλώς εκεί. Να καθίσει μαζί τους σε ένα καφέ, να τους συνοδεύσει κάπου, να ακούσει την ιστορία τους ή απλώς να υπάρχει. Ο τυπάς χρεώνει από 60 μέχρι 170 περίπου ευρώ τη συνεδρία και μέσα σε ένα χρόνο έφτασε να βγάζει περίπου 80.000 ευρώ. Έχει κάνει περισσότερες από 4.000 τέτοιες συναντήσεις. Τι να σας πω. Εγώ το σκέφτομαι. Μήπως τελικά όλο αυτό το «δεν κάνω τίποτα στη δουλειά που κάνουμε εμείς» πρέπει να το γυρίσουμε σε επάγγελμα. Rock FM Cyprus 107.2
1: Pure Rock for Nicosia. Is your child studying in an English-speaking school but struggling to keep up? Give them the confidence to succeed with Interlead English Sprint, targeted 6 to 8 week programs for ages 6 to 16, strengthening writing, speaking, grammar and reading exactly where your child needs it most. Better English, more confidence, better results. Book your child's free assessment today. Call Interlead Limassol at 25338522. Interlead English Sprint. Because when school is in English, their English needs to be good. Savino Rock Bar, Larnaca. The home of classic rock, blues, metal and alternative music in Larnaca. Including a huge range of craft beers and an impressive whiskey, gin selection and cocktail menu. One of Larnaca's most iconic bars, rocking since 1990. Friendly atmosphere where everyone is welcome. Spacious outdoor courtyard, plus a cozy indoor rock-themed bar. Open 365 days of the year. Food is provided by Cypriot Street Food, Pikla. Open from 2 p.m. till late. More than a bar, it's a rock and roll family.
2: Pro Act Partnership Expatriate Advice. For family and business, living and working abroad, across borders and down the generations. Pro Act Know How. See, hear or read on our website our expat guides to protect you for EU Brexit, property, business and investment. Visit proactpartnership.com.

0: Αυτό ήταν, αγαπημένοι μου, και για σήμερα φτάσαμε πολύ πολύ λίγο πριν από τις 5, κάπου εδώ. Εγώ θα σας χαιρετήσω και θα ανανεώσω όμως το ραντεβουδάκι μας. Καλά να είμαστε πρώτα απ' όλα για αύριο, Πεταρτούλα, μεσοβδόμαδο, εδώ φυσικά στον Rock FM Cyprus. Μείνετε συντονισμένοι, μουσική σκυτάλη παραδίδω στο Diggers και το The Drive Show, ενώ αμέσως μετά ακριβώς έρχεται ο George με Sports Update. Από μένα, τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε όλους, καλό απόγευμα.
1: The Rush Hour, brought to you by Kiriakou Full Page Bookshop in Paphos and Royal Canin. This is Rock FM Cyprus Sports. Game on. Sponsored by Neos Sports Club in Peia Paphos.
2: Roberto Mancini got his first win following his return as Italy manager as they beat Turkey in the Nations League. Italy raced into the lead with 3 goals in the first half, while Turkish fans booed their team off at half-time. The game finished 4-1. Michael Olise's late goal secured France victory over Belgium as Zinedine Zidane's side made it 2 wins from 2 in the Nations League. France sit at the top of Group A1 and face Italy on Friday.
1: This is Rock FM Cyprus.

0: is Johnny from Def Leppard.
1: Hello, kiddies. This is Alice Cooper.
2: Hi, rockers. This is Billy Idol.
3: Hey, this is Meatloaf.
4: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
5: Rock FM Cyprus. Rock FM Cyprus. 102.1. Pure rock for Larnaca.
6: Hi, Doctor. Today, Jasper just looked at his food and then just looked back at me.
7: Like he was expecting something better.
6: Exactly. That's the look.
7: Sometimes, small changes like that mean his needs have changed. And that's when the right nutrition really matters.
6: So, what do you recommend?
7: From my experience as a vet, I recommend you try Royal Canin. Tailored nutrition designed around what each pet actually needs. Royal Canin. Scientifically formulated nutrition. Trusted by veterinarians worldwide.
8: Thinking of selling or renting your property on Cyprus's beautiful west coast? Talk with the experts at Olugio Properties in Coral Bay. With over 15 years of experience, one of the highest success rates on sales and rentals. Professional, trusted, results driven. Visit olugio.com, your real estate partner.
9: Is your child studying in an English-speaking school but struggling to keep up? Give them the confidence to succeed with Interlead English Sprint, targeted 6 to 8 week programs for ages 6 to 16, strengthening writing, speaking, grammar and reading exactly where your child needs it most. Better English, more confidence, better results. Book your child's free assessment today. Call Interlead Limassol at 25 33 85 22. Interlead English Sprint. Because when school is in English, their English needs to be good.
10: Angel Guardians Funeral Home are here to help bereaved families through the most difficult and sensitive time with compassion and understanding. Established in 2010, we're here to help, comfort and advise in any way we can. Angel Guardians Funeral Home. Call 26222993 or find us on Facebook.
11: Life can be overwhelming sometimes. A kind word, a listening ear, it can make all the difference. At Cyprus Samaritans, we listen and we don't judge. A simple conversation can change a life. Join our team and be the reason someone feels truly heard. Your compassion can make a difference. Become a volunteer today. Visit our website and apply. Cyprus Samaritans, we listen and we don't judge.
12: Αποστολές δεμάτων, παραγγελιών, δειγμάτων ή εγγράφων στο εξωτερικό. Αξιόπιστες διεθνείς ταχυμεταφορές σε όλο τον κόσμο από τα Κυπριακά ταχυδρομεία. Αν ψάχνεις για παράδοση σε καθορισμένο χρόνο, αποστολές express ή πιο οικονομικές επιλογές, με τα Κυπριακά ταχυδρομεία έχεις τη λύση που ταιριάζει στην επιχείρησή σου. Μάθε περισσότερα στο cypruspost.post ή κάλεσε στο 8000-2000. Στείλε παντού με Κυπριακά ταχυδρομεία.
13: Cyprus Rocks Festival 2026. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 7 Οκτωβρίου. Οι καλύτερες rock cover bands έρχονται να μας ξεσηκώσουν σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα με μουσική από Guns N' Roses, Queen, Aerosmith, Foo Fighters, Fleetwood Mac, The Who και πολλές άλλες. Θα βρίσκονται επί σκηνής στην περιοχή Περνέρα στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, καθώς επίσης και για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τις ημερομηνίες, μπείτε στο cyprusrocks.co.uk ή στο ticketbox.com. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
5: Still pretending to work?
14: So

0: 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ online. Rock FM Greek, η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
1: Are you a business owner looking for real return on your marketing investment? Rock FM Cyprus is broadcasting island-wide in English language, reaching high-value listeners aged 29 plus with serious purchasing power.

Cyprus. Τα νέα Doritos Loaded από τα KFC έφτασαν και δεν είναι απλά Loaded. Είναι τέρμα Loaded.

0: KFC. It's finger licking good.
1: Ζήσε τη δύναμη της ελληνικής ροκ μουσικής. Το Rock FM Greek παίζει όλες τις αγαπημένες ελληνικές ροκ επιτυχίες. 24 ώρες το 24ωρο. Από τρύπες και πιξιλάξ μέχρι μπλε και υπόγεια ρεύματα, όλα εδώ, online. Rock FM Greek. Η καρδιά της ελληνικής ροκ χτυπά δυνατά. Μόνο στο rockfmcyprus.com.
2: Για σένα που θέλεις να ξέρεις τι γίνεται σήμερα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο, επισκέψου τώρα το limassoltoday.com.cy για να μην σε πιάνουν αδιάβαστο.
3: Cyprus Rocks Festival 2026. Ετοιμαστείτε για μια μοναδική εμπειρία στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 7 Οκτωβρίου. Οι καλύτερες rock cover bands έρχονται να μας ξεσηκώσουν σε μια γιορτινή ατμόσφαιρα με μουσική από Guns N' Roses, Queen, Aerosmith, Foo Fighters, Fleetwood Mac, The Who και πολλές άλλες. Θα βρίσκονται επί σκηνής στην περιοχή Περνέρα στον Πρωταρά από τις 30 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 7 Οκτωβρίου. Για εισιτήρια και πληροφορίες, καθώς επίσης και για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα με τις ημερομηνίες, μπείτε στο cyprusrocks.co.uk ή στο ticketbox.com. Χορηγός επικοινωνίας Rock FM Cyprus.
4: The legendary Jacksons are coming to Cyprus. Yes, Michael Jackson's brother himself, Marlon Jackson, with the band, are coming for the first and only time to Cyprus. They'll be performing at Monte Caputo in Limassol on Friday, the 23rd of October at 8 p.m. An unforgettable evening of iconic music and legendary hits in a premium, all-seated concert setting. This is more than just a concert. For one night only, be part of the history, the legend, the music, and meet Marlon Jackson himself with the ultimate diamond experience tables. October the 23rd. Tickets available now at soldoutticketbox.com. Media sponsor Rock FM Cyprus.
5: Want to perform at Kola Market? Every first weekend of the month, Kola opens stages to musicians, bands, DJs, performers, and anyone who wants to share their talent with the crowd. Whether you are an experienced artist or performing in public for the first time, we want to hear from you. Bring your music, your energy, and your ideas to Kola Market. Apply to perform at kola.com and join us every first weekend of the month. Powered by Rock FM.
6: Wherever you are, poolside, roadside, or seaside, take Rock FM Cyprus with you. Visit rockfmcyprus.com and listen online.

0: hey, this is Diggers with Alexa.
1: Είμαι η Φέη Δημητριάδου.
2: I'm Daryl.
3: Τιχιντόρ.
4: Η Σου Μιλανέ Jade.
0: This is Rock FM Cyprus, and I'm Brian Adams.

0: coast, north to south. Yeah. This is the home of rock.
1: Hi, I'm Julia.
2: Γεια σας, είμαι Μαρία από Λεμεσόν.
3: Μας αρέσουν πολύ τα τραγούδια που βάζετε.
4: Hi, I'm Anna and I'm listening to Rock FM Cyprus.
0: Bring it on.
5: Yeah, baby.
0: Rock FM Cyprus.